Τώρα κάπου όταν ισούλου του πήγε σου κόψει κατά να σου ξύλω τι άλλο εμένα πέκουλια λίγο σε παστίκουλα ή περκεδού πιστεύω θρεφ.